κάνει κακρά τον Ίντρα Πρεχάστα. Τα γιατιά μανούναν έναν κενουά τα κουάντος παγαλά σαχρήμουναν παραπόγαλα εστούνιν χαρέ χαρέ. Ατούλα με κακρά τον κακαπούτεν μαν μαντέγα εστούνιν χαρέ χαρέ. Ati dharma bahu langsung kakak putrena Prabu Yudhistira. Di kaputrena Prabu Yudhistira mangsa nak dikersakeun Yudhistira siang parantos kancik kan tunuh dina mangsa pecah sawen. Nyegrek ulam jiga anu nikmat pisan. Atuh ingkang garwa Dewi Drupadi nuju amengan di kebon kemang. Dina mangsana Yudhistira nyegrek kerek kuleng tibra. Patih Dharma bahu manjing kakak putih. Mambar nira ngademan ewuh pagulingan. Mama nira ngademan ewuh pagulingan rana.